Να μέσω μου. Ω, να μια. Ω, να. Να μέσω μου. Τα να μάσει. Ω, να μου πω. Ω, σωρούνια. Αζάσει.